Τότε είναι πραγματικά ωραία, πολύ ωραία με τα κάλα, όπως το είπες. Αλλά σ' αρέσει. Εγώ θες γιατί δεν ξέρω πάλι και δεν με τραβάει. Μπορεί. Γιατί δεν ξέρω πάλι και δεν με τραβάει.